Ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Κι οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Κι είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Χρήστα χαράματα, μαζεύεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρέλα μ' αφήνω. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να κρατήσω το βλέμμα σου. Κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη σου.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

0: σε παρελθόν. Δάκρυ στεγνό, κάτι μακρινό, με στη φωτιά, στα χτυγή.
1: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε κατώ κορμιά, όμως την έδωσα 100 φορές.

Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Are you ready for New England weather? Sullivan Tire is, with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with the purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
1: Don't miss these special deals all this month, only at Sullivan Tire.
2: Hello.
3: Έλα, πουλάκι μου. Τι κάνει?
2: Mom, Yaya is on the phone. Come.
3: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
2: Mom, I don't understand her. Come here.
4: Έλα, μαμά. Τι κάνει?
3: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
4: Σου εξήγησα. Δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
3: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
4: Τι είναι το The Greek Online School?
3: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
5: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
6: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, συν 30 6940 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Levkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them. Speak directly with Yanni Pesiridis. International 30-694-066-7071. 30-694-066-7071.
11: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια.

0: Ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει τις καλύτερες ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
1: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.
2: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition and hospitality since 1989. Opa!
0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
3: Number 9 on our top 15 countdown.

0: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά. Μαραθώνας Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company. Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
2: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
4: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 AM.
5: We're down to the top 5 most popular Greek songs of the week. Song number 5.